0: Λοιπόν, η Χιουασάχα Κάρχα Σινιάνη, τη Χίλ Κουλιάκα. Μανακάρουν να είχα τσαμάσει τα νύνια μου να ψάχνω χιλενάκα, κουλιακανάκα, μου οι ουένα τάρδε, αμάτου, ερμάνο, ερμάνα. Χουμανακά, στη χανή πούνη κάρχα σι πχάντη. Πουρκέ, τα τιτούν αρούνα καπαξίουα, τα κτα πχίτ να γιάρο, η κατα πχίτα τάουα, σιουνού. Πούνξλιχτ ανυπχαρακίτα, νανακά. Ναγιάγα, στα κατά πχαρα κοίτα ο χωμανακά χσιστού χιλανά κουλιά κανάκα. Ονσι βιντιούτσου, ουκάν, Ματέος ονσι βιντιούτσου, ουκάν, ουκάν παρλινό, χωμανακά χαλίκι πτάπχαμ. Χωμανακά χωλιάρ τάπχαμ χιλανά κουλιά κανάκα. Ιουασάχα τακτάς και κοινιάνι. Κουνάος καμαί χιουασάρο κατά τίτου μαϊτ τσιστάν μίδα ουκακάμα. Ιουασάχ και μαϊτ ασίς και κοινιάνι κουλιά κανάκα χιλανάκα. Ναι, αγαπητέ μα, τα νύμων άψμα. Κουνάι μανιού παστά και ουνιέ καρακτάν, ο αγγελένα κουλιά κανάκα. Περκού, χιουάσα ουάν αμοιέ κτάντι. Αεβίση σάχα. Ακάουρα κινακουά. Τάκταν. Νοβέ. Διούσα ο κύριο Χανιούσουμ. Πάτια τάκτ κτάντ, χιλ κουλιά κανάκα. Ναι, καλτασίνα, αγγελένα κουλιά κανάκα. Χιουάσα να βακτή του πι. Τατιτούρ τακτάνια, ουκ άμπι. Ουπάρο, ουνραϊ κλώρια τσουράνια, χίλ κουλιάκα. Χιουασανακάρου, αλλι φαλτίς το χίλα, ουνιάν τασινιάν τσίμα να κάσα, να ιατ καλτασίνα, χίλ κουλιάκα. Ουκάτα να ιατ αμάνστ ανύψμα, χανιπούνι χιουασα κάρχτα σινιάνίτη. Πουρίουα κάρχτα σινιά, πουρίνιστου, χανίου χανίτη, χίλ κουλιάκα. Χιουασαχα, καρχτάς τάνουμα, ακα ουρακίνα. Ουκάτστη, χωπακι ουαϊτα συστάσπα, χιουασαχα λιβίς σνάουα, τσάνκτα σνάουα χιλκουλιάκα. Ιουσαουκε κι ουαϊτα σιρακί στάσπα, ουκα λογαράτα. Χιουασαχα τσάμα μαϊνιάνι χιλανάκα κουλιακανάκα. Χανιπούν χιουασαχ κυπάρου κουτανιάνιτε, κυπάρους ουνταρακινιάνιτη. Μας βίνα χωκ άμπι χιουάσα διούς αυκύρ ουαϊτα πισινιάνι, χωπαώ ουαϊτα συστάνι χιλανάκα κουλιακανάκα, νο. Καουχάνι κάρχτα σειράξταν, καουχάνι ουαλί σαρανταράξταν, διούσαν τακυπάν, νο. Ουκαμάουα, ακα ουρακίνα, σαρνακανιά χιλανά κουλιακανάκα, κουνάιμαν νοι ότχι, λιακτάς νιάς ουτχαράκι, προβλήμα νάγας ουτχαράκι, αισθανιάς πορινίρακι ουχίλ κουλιακά, περό. Ιούσα ο κύβουα σαριάν απ' ιστάνι, χωμανακά ρούσα ο καμαράκι και την ακατή ιστασίπτα. Ακά διούσαν κανάπα ο κατόχινο, χωμανακά. Ιούσα ο γιάν απ' απχάταμ χιλανάκα κουλιακανάκα, χωμανακά χα διούσα ρου κομφιάπχαμ. Κουνα προβλήμ τυπάστ απ'τα, κουνέλια κυσίν τυπάστ απ'τα, πιστάν τυπάστ απ'τα, ο κανακάστη. Ιούσα ο κύρου κομφιένιάνι, χωπάω γιάν απ' ιστάνι. Χωπάω ο κίσα, Πάκει ο ανεπτ ιστάσπα. Πουρκέ, Ιουασάχα, Χακριμασισάρο, Κομφίσνα, Ουκαχά, Χανίουα, Αουίστα Σινιακίσπα, Οχίλ Κουλιάκα. Διούσα ο κύρου, Κομφιένιάνι, Ουπάρο, Αουίστα Σινιάνι, Ουκαταρακίουα, Κατιουσάν, Ουταπάρο, Πούρτιν Τάσκινο, Κουναλιακίσαν, Λιακίνα, Κατιουτικίστο, Ουπάρο, Κομφιέρι, Διούσα ο κύμπι, Πάλτα Σύρι, Ουκαρο, Πούρτιν Τάσκι, Διούσαν, Ουταπάρο, Διούσαν, Ουταπάστη, Χουπάρου, τσαμπαντζάνια, ουτάουα, χίλ, κουλιάκα. Χουμανακά, χανιπώνε, ούτανα καμαρούσα, κυπάρα πχαρακίμτη. Αντσίτα, της κύριου τουρνούκα, φαλτάς και χίλ, κουλιάκα. Ουκατακίστη, τι εμπούστη, ουτιασκίουα, πουρτ ανίπχαμ χιλανάκα, κουλιάκανάκα. Χαν, ούτανα καμάρο, κίδας υπχάμτη. Συνο πουρτ ανίπχαμ, ουρα, πατσά, ουτιασκί. Ουκάτα, μανακά, απουράκ, αντινάζα, μισθανόια, χαμχιλανάκα, κουλιακανάκα, χιτινακά, ευισάχα, χανίρακι, τυμπονί, πστάτη, αλουάσα, ουκάρακι, πι, ουτχαράκα, ευισάχα, χιλανά, κουλιακανάκα, πυρούχαν, ουτανακά, μαρο, μανακά, χακίδα, σιπχάμτη, ταρδέ, χίβα, σασίνα, σι, πατσιανακά, ουτχασκίβα, πισκαίρι, τουρνατάκι, χιλανά, κουλιακανάκα, ουκάρο, πουρτ, ανίπχα. Ουκάμ, σασίνα, τσαμάνστ, ανίψμα, ακαταρδίνα, χιλανάκα, κουλιακανάκα, νο, μανακά, Χιουασάχα μας και τούτο τα τιτούρ κομφιένιαν σασίνα, νο. Ουκαμάς χιλκουλιάκα Akayu pa chawi naka is asip ka kinyani hilanaka kulyaganaka.
1: Amén, gloria a Dios, haciendo la hermana, la alentaba con la palabra de Dios, con los ánimos, ¿no? No, yo he escuchado muy atentamente, decía, ¿no? Buscaremos a nuestro papá Dios, decía, ¿no? Amados hermanos, es cierto, amados hermanos, buscaremos a nuestro papá Dios. Aquellos hermanos, hermanos que no han podido llegar a la casa de Dios, es todavía hora. Quinto turno hay todavía para llegar, ¿no?, a la casa de Dios, amados hermanos, hermanas. Lleguen a la casa de Dios, amados hermanos, hermanas. No nos cansemos, amados hermanos, hermanas. Amados hermanos, hermanas, siempre buscaremos con más ánimo, amados hermanos, con más ganas, amados hermanos. Amados hermanas, hay tiempo todavía, amados hermanos. Amados hermanos, hermanas, y así seguiremos escuchando esas estas alabanzas, amados hermanos, hermanas.